Sam, εσύ που μισάς, ρίστηραμε μας για breakfast. Να βοηθήσω για μπόσαμτζι που...

Σαν μπλίσες αφέ και μου πει ο Λούκη. Πάω και μου πει Λούκη. Πιεντρίγκα Μποκουζότ. Ινσίστε νησούες Κονβερσάσιο Μποκουζότ παιδί μου. Μα Μπουα σετ γόζε Δελό Τζερτά Τιρέζ. Μέση μπουκού. Με μου λες εισφέζ ο κονέκι. Μόνο Μον μπουτζιφίλο Μον φρόν. Avec la crasse, je pouvais ça dire.

0: Άλλοτε το,
1: αδε που φτάσουν νούμερο 1,
0: τη φέση σε μπρίε.
1: Paradise FM,
0: nous tout le temps là.